Ελλάδα voice στον Λέτο. Live στα ένα σένα. Κρίσκο, Τουρίνο η Πασάτα. Αθανάς Κόλεφ. Τίτα, Άλεξ Κόλεφ. Τίνο, Φάιερ.